1, 2, 3.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: de la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», εκεί που τα τραγούδια μιλούν το ένα στο άλλο, όπου τα riffs συναντούν τα όνειρα και κάθε στροφή του δρόμου οδηγεί και κάπου αλλού. Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα.

τίτλο σημερινού επεισοδίου «Rumble on Dreamlines», περπατώντας στις γραμμές ονείρων. Και απόψε ταξιδεύουμε πάνω στη ροή του ονείρου και του χρόνου. Σε ένα τοπίο όπου το classic rock συναντά το AOR, δηλαδή μουσικές και ρυθμούς προσανατολισμένους στα albums και όχι μόνο στις επιτυχίες μέσα από αυτά. Όπου η περιπλάνηση γίνεται εσωτερική αναζήτηση. Ας αφήσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι να μας παρασύρει. Ήδη ακούγεται το Perfect Water από τους Blue Oyster Cult και από τα 1985 μέσα από το άλμπουμ τους Clamp Ninja. Εύχομαι σε όλους μας καλή ακρόαση.

Perfect Water, αλλά ποτέ ακίνητο. Ένα τραγούδι για τη ρευστότητα της ψυχής και την νοσταλγία μιας ιδανικής κατάστασης που πάντα ξεγλιστρά. Και από τη φυσική γαλήνη των Blue Oyster πάμε σε εκείνους που δεν σταματούν ποτέ να περπατούν. Ούτε στο χρόνο, ούτε στα όνειρα. Η Led Zeppelin από τα 1969 με το Rumble On, που είναι μια αληθινή περιπλάνηση του ροκ. Μια ιστορία φυγής, ταξιδιού και ατέλειωτης αναζήτησης με τον Robert Plant να τραγουδά για τη Mordor και την ψυχή του.

Ήταν η Led Zeppelin με το Rumblin' On από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ τους Led Zeppelin 2. Και αφού ξεκινήσαμε τον δρόμο, ας αφήσουμε τη βροχή να μας βρει πάνω του. Εκεί όπου τα πάντα καθαρίζουν και τα ένστικτα επιστρέφουν. Ακούσουμε τώρα τους Cult με το Rain από τα 1985 και μέσα από το άλμπουμ τους Love. Η βροχή εδώ είναι τελετουργική. Ο Ian Ashbury ζητά την κάθαρση, την επανεκκίνηση, το νερό ξανά, όχι για να πνίξει, αλλά για να ξυπνήσει. Rain από τους Cult.

Και μέσα στη βροχή κάποιος βλέπει ακόμα όνειρα. Στο δρόμο, στην πόλη, στα μάτια ενός άλλου. Αν τώρα έτυχε να ανοίξετε τα κινητά σας, τις ταμπλέτες σας ή τους υπολογιστές σας, είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο με την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που μέσα από αυτήν μας ακούτε, όπου κι αν είστε, και επίσης έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας σε πραγματικό χρόνο με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ακολουθούν οι Rainbow με το Street of Dreams από τα 1983 και μέσα από το άλμπουμ τους Bent Out of Shape. Ο Jolin Turner τραγουδάει εκείνο το όνειρο που τον κυνηγά. Μια μελωδία μελαγχολική, σαν να ξέρεις πως ό,τι ποθείς θα το βλέπεις πάντα από μακριά. Rainbow και Street of Dreams.

Κι όμως υπάρχει κάτι το ερωτικό σε αυτή την απόσταση, σαν να κρατάς ζωντανό το κυνήγι. Μια γυναίκα λοιπόν σε ένα άλλο δωμάτιο, σε μια άλλη εποχή. Ήταν η Rainbow με το Street of Dreams από τα 1983. Πάμε τώρα στους Foreigner με το Woman in Black από τα 1981 και από το άλμπουμ τους 4. Το Woman in Black είναι μια σιωπηλή δύναμη πίσω από την επιθυμία. Σκοτεινή, ενιγματική, μαγνητική, όπως κάθε ανακλήρωτο βλέμμα. Woman in Black με τους Foreigner.

Και αν όλα αυτά μοιάζουν ασαφή, το μόνο σίγουρο είναι πως ο έρωτας αφήνει πάντα σημάδια στην πέτρα. Και εκεί μέσα στις γειτονίες των αναμνήσεων γεννιέται ο επόμενος ρυθμός. Ήταν το Woman in Black από τους Foreigner και μέσα από το άλμπουμ τους 4 του 1981. Νεανικός έρωτας, καλοκαίρι, κιθάρες και η αίσθηση ότι τίποτα δεν τελειώνει ποτέ. Η αθωότητα με distortion. Ακόμα τους Journey στο Stony Love από τα 1981 και από το άλμπουμ τους Escape.

0: Αλλά ο χρόνος δεν χαρίζεται. Όταν προσπαθείς να κρατήσεις κάτι σφιχτά, εκείνο ξεγλιστρά. Κι έτσι ο έρωτας γίνεται αγώνας ανάμεσα στο πάθος και την αυτοσυγκράτηση. Ήταν η Journey και το Stone in Love από τα 1981.
1: Your attention please. This is an important announcement.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Και συνεχίζω την εκπομπή με το σημερινό επεισόδιο που έχει τον τίτλο «Περπατώντας στις γραμμές ονείρων» «Rumble on Dreamlines». Ακούσουμε τώρα τον Ozzy Osbourne. Έναν Ozzy Osbourne πιο μελωδικό αλλά πάντα επικίνδυνο. Ένα τραγούδι για την νυχτερινή παρόρμηση θα ακούσουμε. Τίτλος του «Shot in the Dark» από το 1986. Ένα τραγούδι που όταν ρίχνεις τη βολή στο σκοτάδι ελπίζεις να βρεις κάτι αληθινό.

Ακούσαμε τον Ozzy Osbourne στο Shoot in the Dark από τα 1986. Και μετά τη νύχτα πάντα ξημερώνει μια ανάμνηση. Ίσως μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, ένα πρόσωπο, μια Mary Jane. Θα ακούσουμε τον Tom Petty μαζί με τους Heartbreakers στο τραγούδι Mary Jane's Last Dance από τα 1993. Εδώ ο Tom Petty στο ύστερο μεγαλείο του. Μια ιστορία αποχαιρετισμού, μια χορευτική μελαγχολία κάτω από το φως του δρόμου. Mary Jane's Last Dance από το Tom Petty και τους Heartbreakers.

Ακούσαμε τον Tom Petty και τους Heartbreakers στο κομμάτι Mary Jane's Last Dance από τα 1993. Θα συνεχίσω και από το Los Angeles των 90's θα πάω πίσω στην δεκαετία της θεατρικότητας. Εκεί όπου ο ροκ ήρωας φορούσε μάσκα, αλλά μιλούσε αληθινά. Θα ακούσουμε τον Alice Cooper στο τραγούδι Desperando από τα 1971 και μέσα από το άλμπουμ του Killer. Το Desperando είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Jim Morrison. Εδώ ο Alice Cooper είναι ο μοναχικός ήρωας που ζει έξω από τον νόμο ή μάλλον έξω από τα όρια του ίδιου του εαυτού του. Desperando και Alice Cooper από τα 1971.

Από τα 1971 ακούσαμε τον Desperado που μας είπε ο Alice Cooper, και όσο υπάρχουν τέτοιοι τύποι υπάρχει και δουλειά για όσους δεν κοιμούνται ποτέ. Το τραγούδι αυτό ήταν αφιερωμένο στο Jim Morrison. Θα συνεχίσω με τους Sticks και το Blue Collar Man Long Nights από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ Pieces of Fate. Ο εργατικός ήρωας του rock είναι ο Blue Collar Man, ο άνθρωπος που ζητά απλώς μια ευκαιρία χωρίς να χάσει την υπερηφάνεια του. Sticks και Blue Collar Man.

Ακούσαμε το τραγούδι της καθημερινής επιμονής από τους Sticks, τίτλος του Blue Collar Man από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ Pieces of Eight. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το αν, ένα αν που δεν υπόθηκε ποτέ. Ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία και κρυφή τρυφερότητα. Southern Rock με συναισθηματική ωριμότητα. Οι 38 Special θα μας πούν If I've Been The One από τα 1983 και από το άλμπουμ Tour De Force.

Και κάπου εκεί ανάμεσα στα αν και στα ίσως, μένει πάντα ένα παιχνίδι που πρέπει να ξαναπαίξεις για να θυμηθείς ποιος είσαι. Ήταν η 38 Specials με το κομμάτι If I'd Been The One από τα 1983. Και με το έναν

Μένει το άλλο, φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα είναι από τους Kansas, τίτλος του «Play the Game Tonight» από τα 1982. Ένα τραγούδι που είναι ένα κάλεσμα να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όποιο και αν είναι αυτό. Οι Kansas λοιπόν τραγουδούν για τη στιγμή που παίρνεις πίσω το κουράγιο σου. Και κάπως έτσι το τραγούδι μας κλείνει εκεί που άρχισε, στον καθρέφτη της αναζήτησης. Το τέλειο νερό έγινε ρεύμα και το ρεύμα μας έφερε εδώ. Kansas λοιπόν το τελευταίο κομμάτι για σήμερα και τίτλος του Play the Game Tonight από τα 1982. Αυτό ήταν το Ramblin' Dream Lines, περπατώντας στις γραμμές ονείρων. Ένα επεισόδιο του «Το ένα φαίνει το άλλο», που κινήθηκε ανάμεσα στη βροχή, τα όνειρα και τις μεγάλες νύχτες της rock. Ελπίζω να βρήκατε κι εσείς λίγο Perfect Water κάπου ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια. Για τη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird, εκεί όπου όλοι οι δίσκοι δεν σταματούν ποτέ να γυρίζουν και οι ιστορίες πάντα συνεχίζονται. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο», που τα λέμε και θα τα λέμε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα αποκλειστικά στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια λοιπόν και όπως πάντα, ramble on. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότες ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού. Έχουμε μπει και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Λάμπης Βασιλάδος κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. www.radiobird.gr. Καλή ακρόαση, ξεκινάμε με κάτι από Pink Floyd. Κάθε τέτοια εποχή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, μας έρχονται στη μνήμη και πολλά ποσταρίσματα εξάλλου υπάρχουν από εκείνη τη μεγαλειώδη συναυλία το Μάιο, 31 Μαΐου αν θυμάμαι καλά, στο ΆΚΑ των Pink Floyd του 1989, 37 χρόνια μετά. Pink Floyd, One of These Days.

την ευρωτοποίησε για αυτό το κομμάτι και για αυτό το δίσκο 1971, γραμμένος στο, στα στούντιο της EMI εκεί στα Bay Road. Και μέσα από τον δίσκο είναι το κομμάτι που ξεκινάει το δίσκο Middle ή Middle. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Αφήνουμε, όπως έχετε καταλάβει, δεκαετία 80 που ήμασταν τρεις εβδομάδες τώρα και πάμε σε πιο παλιές δεκαετίες, αν και το κομμάτι αυτό που έρχεται είναι μέσα από τη δεκαετία του 80, αλλά δεν είναι εκείνα τα pop, new wave. Ένα συγκρότημα που νομίζω ότι ταιριάζει σε αρκετά κομμάτια ηχοχρωματικά με τους Pink Floyd. Supertramp. Did you get all you want? Μέσα από το famous Last Words, το Waiting So Long είναι το κομμάτι που ακούμε. Και τα κιθαριστικά εδώ πέρα, για ακούστε τα, θα μπορούσε να ήταν και τον Pink Floyd.

Ήταν η Superdrum και το Waiting So Long. Θα αναπαίξω και λίγο Queen, γιατί τώρα πρόσφατα ξαναπαίχτηκε η ταινία των Queen από ένα κανάλι ελεύθερο.

Σας αρέσουν ή όχι, η φωνή του Freddie Mercury είναι μαγική, είναι καταπληκτική. Αυτή η δυναμική που έχει και η στιβαρότητα και τα λοιπά είναι, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα κάποιος άλλος που έχει παρόμοια φωνή. Somebody to Love λοιπόν από τους Queen, και συνεχίζουμε με κάτι που θα το εκμυστηρευτώ, όσα χρόνια και να ακούμε μουσική τελικά υπάρχουν κάποια καινούργια κομμάτια, καινούργια συγκροτήματα, καινούργια άλμπουμ που μαθαίνεις. Υπάρχει συναναστροφή βεβαίως με πολλούς φίλους που ακούνε μουσική, οπότε εκεί και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανταλλάσσουμε πολλά κομμάτια και τα λοιπά. Κάπως έτσι λοιπόν από το φίλο τον Ιλαρίωνα έμαθα και άκουσα αυτό το κομμάτι το οποίο σας το παρουσιάζω τώρα. Είναι ο Python Lee Jackson, άγνωστος, τουλάχιστον εγώ δεν τον ήξερα. Ένα δίσκο από ό,τι έχω δει έχει βγάλει, αυτόν εδώ, τον Είναι Broken Dream, και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι 1971-72, παρακαλώ. Είναι μια ακόμα συνεργασία του Rod Stewart, παρακαλώ, γιατί εδώ στα φωνητικά είναι ο Rod Stewart. Python Lee Jackson με Rod Stewart, Είναι Broken Dream.

Λοιπόν, ήταν ένα εξαιρετικό κομμάτι κάτε με, Python Lee Jackson, και είναι Broken Dream. Και συνεχίζουμε με κάτι άλλο, ας το αγριέψουμε λιγάκι. Humble Pie από τον ομώνυμο, νομίζω πρώτος δίσκος αυτός. Ακούμε το κομμάτι Red Light, Mama Red. Red Hot, αν διαβάζω καλά. Αυτά κάνουν τα CD, κυρίες και κύριοι. Εμείς παίζουμε φυσικό προϊόν, οπότε. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τον Steve Marriott και τον Peter Frampton, για να ξέρετε με ποιους έχουμε να κάνουμε εδώ. Humble Pie.

Εξαιρετική η Humble Pie, Red Light Mama, Red Hot από τον πρώτο δίσκο των Humble Pie, τον ομώνυμο. Αυτό το κομμάτι το ξέρετε. Έχουμε πει κάθε εκπομπή, προσπαθούμε να... Βέβαια κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο της μουσικής, δεν γίνεται να το ανοίξεις μέχρι το άπειρο, δεν τελειώνουν τα είδη της μουσικής και μουσική. Σήμερα με κάτι διαφορετικό λοιπόν από παλιότερες δεκαετίες, ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Οι Iron Butterfly βέβαια έχουν γίνει γνωστοί με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι που έχουν, είναι πολύ ωραίο συγκρότημα με τουλάχιστον 2-3 άλμπουμ εξαιρετικά.

Ομώνυμος δίσκος, ομώνυμο άλμπουμ, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο, εντάξει, μιλάω τώρα πάνω στα λόγια, μάλλον θα σας πω μετά, αφήστε να λίγο να παίξω το κομμάτι.

Λοιπόν, εδώ αρχίζουν τα δικά τους. Ακούστε λοιπόν τώρα την ιστορία. Είχαν μπει να κάνουν την ηχογράφηση λοιπόν του άλμπουμ, αλλά ξεκίνησαν στο Inagada da Vida, το οποίο είναι μια παράφραση του Inavida di Gad. Ξεκίνησαν λοιπόν να παίζουν το κομμάτι και ουσιαστικά να τζαμάρουν, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι τελικά ο ηχολήπτης τους ηχογραφούσε. Και το αποτέλεσμα βγήκε αυτό που βγήκε. Το κομμάτι βέβαια είναι αρκετά λεπτά, δεν ξέρω κατά πόσο θα το παίξουμε, θα δούμε τέλος πάντων τώρα, γιατί δεν είναι και το καλύτερο όσον αφορά ραδιοφωνικά. Έτσι λοιπόν συμπεριλήφθηκε αυτό το κομμάτι, το 17 λεπτό κομμάτι, μέσα στο δίσκο των Iron Butterfly, και έγινε βέβαια και η μεγάλη τους επιτυχία. Όταν άκουσαν το τζαμάρισμα, δηλαδή όλη αυτή την ηχογράφηση, όλο αυτό που είχαν παίξει, κατάλαβαν, έμαθαν ότι είχε ηχογραφηθεί, συμφώνησαν και έμεινε στο άλμπουμ. Αυτή είναι η ιστορία του Inagada da Vida.

Δράδομαι της ευκαιρίας λοιπόν να πω ότι κάτω δεξιά υπάρχει το chat του σταθμού www.radiober.gr. Κάτω δεξιά ελάτε όλοι να γίνουμε μια καλή παρέα. Συμφωνία Βονώτης κάθε Παρασκευή μόνο στο Radiobird. Καλό καλοκαίρι. Μας βρίσκεται επίσης και στα προσωπικούς λογαριασμούς Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά στο Instagram και στο Facebook.

0: He said, you know, in olden days when they put a man in prison, if he didn't come up with a little money, they'd hang him on the gallows pole.
1: Ακούσατε τι είπε ο Robert Plant. Μια διαφορετική εκτέλεση του Gallows Pole, ζωντανή ηχογραφή 2024. Επειδή μας έρχεται ο Robert Plant και πολλοί απορούν πως θα είναι η φωνή του κτλ. Για ακούστε εδώ πέρα ένα live 1,5 χρόνο πριν περίπου.

Αυτά είναι. Λοιπόν, μια διαφορετική έτσι εκτέλεση του Gallows Paul με μπάντσο και με ακορντεόν. Οκτώβριος του 2024 από την Βασιλεία της Ελβετίας, παρακαλώ. Ακούσαμε τον Robert Plant που και αυτός έρχεται στη χώρα μας. Λοιπόν, για πάμε με κάτι άλλο. Emerson, Lake and Palmer. Τι να πεις για αυτούς τώρα εδώ. Θα βάζω ένα πολύ γνωστό κομμάτι, From the Beginning.

ήταν η Emerson, Lake & Palmer και το From the Beginning. Ενώ πιο πριν ξέχασα να σας πω ότι ακούσατε όλο το In Agatha Davida και δεν ξέρω πού αλλού θα το ξανακούσετε αυτό το κομμάτι ολόκληρο. Country Joy and the Fish, τον Country Joy που μας άφησε πριν από λίγο καιρό, Joy McDonald, The Return of Sweet Lorraine.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

και μετά την απαραίτητη υπενθύμηση της φίλης της Εύης. Συνεχίζουμε. Traffic μέσα από τον εξαιρετικό δίσκο John Barleycorn Must Die. Stranger to Himself.

Ήταν η Traffic. Μεγάλο συγκρότημα, καταπληκτικό και αγαπημένο. Ακούσαμε το κομμάτι Stranger to Himself. Πάμε και σε ένα άλλο πάλι αγαπημένο συγκρότημα, από το πρώτο δίσκο των Roxy Music. Would You Believe?

Ήταν η Roxy Music εδώ. Όλοι συμμετέχουν, και ο Φίλι Μαζανίρα και ο Μπρέαν Νίνο και ο Άντριου Μακέι και βέβαια ο Μπρέαν Φέρι. Ακούσαμε το Would You Believe. Για να πάμε τώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, μέσα από το Transformer του Lou Reed, Wagon Wheel.

ήταν ο Lou Reed και το Wagon Wheel. Έχουμε περάσει στη Sandy, τη Sandy Denny. Εξαιρετική φωνή η Sandy, ακούμε το Carnival.

μέσα από το δίσκο της Like an Old Fashioned Vals του 1973.

ήταν το Sympathy των Rare Bird από το 1969, και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι, έτσι, έχει διασκευαστεί, αλλά νομίζω το πρωτότυπο είναι αυτό εδώ πέρα των Rare Bird. The Afternoon, τον υπέροχο δίσκο των Moody Blues, Days of Future Past. Εδώ συμμετέχει και η London Festival Orchestra. Σπέροχος δίσκος άλμπουμ, συνδυασμός της ροκ και της κλασικής μουσικής.

Ακούσαμε το Afternoon των Moody Blues. Μέσα από αυτόν τον εξαίρετο δίσκο Days of Future Past. Μας πέρασε και λίγο, αλλά όχι, θα πάμε εδώ πέρα, μια και μας αρέσει το blues. Μέσα από τον εξαιρετικό δίσκο Super Session, Mike Bloomfield, Al Kooper και Stephen Stills. Ακούμε το κομμάτι Really.

Εξαίρετος όλος αυτός ο δίσκος, ο Super Session του Al Kooper, Stephen Stills και του Mike Bloomfield βεβαίως. Συνεχίζουμε. Blues Project Reunion στο Central Park.

και αν δεν έχω κάνει λάθος, είναι το Steve's Song, γιατί είναι και μικρά εδώ τα γράμματα στα CD. Αυτό γίνεται με τα CD. Εμείς είμαστε το παδί του βινιλίου, αλλά εντάξει.

Ωραία η Blues Project, αγαπημένη και αυτή. Λευκό blues με πολλά ψυχεδελικά μέσα κτλ. Για πάμε σε κάποιον που είναι μοναδικό στο είδος του. Tom Waits μέσα από τον δίσκο Swordfish Trombones. Gin-soaked boy.

Το blues πριν που ακούσατε είναι του 2004, έτσι, ο Guitar Shorty. Η blues συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει. Άλλη φορά θα σας παίξουμε περισσότερο blues. Ξεκινήσαμε από Pink Floyd και που καταντήσαμε. Λοιπόν, έχουμε πάει στο φίλο μας, τον Μίκη τον Παντελούς, Dr. Flip Out One Can Band. Έχει περάσει και από τα μέρη μας. Να είναι καλά ο Μίκη με τον Dr.

Πολύ ωραίος ο Μίκη, Μίκη Παντελούς, This Bow, This Chain, με όλη την, την κουστοδία του, One Man Can Band, και συνεχίζουμε. Τελευταίος δίσκος του Buddy Guy. How blues is that?

How blues is that? Σε δύο μήνες περίπου κλείνει τα 90, παρακαλώ, ο Buddy Guy. Εδώ τον ακούσαμε με τον Joey Walls στο κομμάτι, να τον συνοδεύει ο Joey Walls που έχει περάσει από τους Ingles. Και πάμε, επειδή ξέρω σας έχω ταλαιπωρήσει με τα παλιά, με τις παλιές δεκαετίες 60 και 70, υπάρχουν ακόμα κομμάτια είτε από παλιούς αλλά και καινούριους καλλιτέχνες που πραγματικά είναι, βγάζουν αξιόλογους δίσκους. Σας έχω ξαναπεί για την μεγάλη αυτή κυρία, τη Lucinda Williams. How much did you get for your soul? Κλείνουμε με αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Συμφωνία από Νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 εδώ το βράδυ. Και την Κυριακή σε επανάληψη 11 με 1. Α, βεβαίως υπάρχει και το Mixcloud που θα ανέβει η εκπομπή. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά από τον Λάμπη Βασιλάτο. Γεια σας. Με Lucinda Williams.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
3: Έλα τώρα.
2: Ναι. Αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
3: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
2: Σαν από μόνο του. Αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
4: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη από τις 11 έως τα μεσάνυχτα. Είναι αυτή η μαγική ώρα που αλλάζουμε τη μέρα και επιτρέπουμε να φεγγίζει η ελπίδα επάνω σε αυτό το καλύτερο αύριο που όλοι προσδοκούμε.

Ακούμε Michael Nyman, The Heart Asks Pleasure First, από την ταινία The Piano. Μαθήματα πιάνου, όπως την γνωρίσαμε στις ελληνικές αίθουσες. Θυμάμαι το καλοκαίρι που είδα αυτήν την ταινία. Ήταν στον κινηματογράφο Στέλλα, στην οδό Τενέδου, στην Κυψέλη. Ήμουν παρέα με τον αδελφό μου. Από εκείνες τις βραδιές που δεν το ξέρεις τότε ότι θα τις θυμάσαι πάντα. Ναι, φαίνεται η καρδιά αναζητά την ευχαρίστηση, γυρεύει τη χαρά. Η καρδιά στην αγάπη ξεκουράζεται. Στις διαδρομές της ζωής ανταμώνει πολλά και ποικίλα συναισθήματα. Άγρια και τρυφερά, ακατέργαστα και όρημα, φωτεινά, συναρπαστικά, ευεργετικά, όλα οδοδείκτες. Και τότε έρχεται ο έρωτας να την ξεσηκώσει, να ενθουσιαστεί, να χορέψει.

αγωνιστούμε, να τεινάξουμε από πάνω μας ό,τι κι αν μας φόρτωσε αυτή η μέρα. Να χορέψουμε, να φωτίσουμε τη νύχτα με το φως που είμαστε.

Κι αν ο χορός μας δεν χωρά στους χώρους της γης, έχουμε μια τεράστια αγκαλιά γαλανό ουρανό. Έχουμε τον μέγα ωκεανό του στερεώματος. Η γη γεμάτη σώματα, ο ουρανός γεμάτος άστρα.

θαύμα, όλη αυτή η αγάπη τριγύρω, να είναι άραγε φρέσκο αυτό το θαύμα ή να συμβαίνει πάντα? Λες όλη αυτή η αγάπη γύρω να μας αγκαλιάζει όλους διαρκώς και να περιμένει μόνο να φεθούμε?

a lovely state. Can one kiss do all of this?

Καιρό άραγε να κρύβουμε από τον εαυτό μας αυτό που όλοι ξέρουν πριν από μας. Πόσον καιρό να παριστάνουμε τους αδιάφορους, ενώ η καρδιά έχει πάρει φωτιά. Και ως πότε θα ζητάμε τη βοήθεια των θεών, για να μην γίνουμε στόχος του μικρού τους του παιδιού, του Θεού έρωτα, ενώ κατά βάθος αυτό ακριβώς πιο πολύ απ' όλα επιθυμούμε.

Αλλά αυτό είναι το συναρπαστικό, να αναγνωρίσεις τον έρωτα στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου. Εκείνο το πρόσωπο που ό,τι κι αν γίνει, πάντα θα θυμάσαι. Και μόνο η σκέψη του θα είναι ο φάρος, το καταφύγιο, ο άξονας. Και μόνο η θύμησή του θα δίνει την κατεύθυνση και την προοπτική, τον λόγο για να συνεχίζεις.

Μα ακόμα κι αν έχουμε ανταμώσει και αναγνωρίσει τον έρωτα, πάντα θα ρωτάμε, αυτός είναι τάχα? Γιατί στον έρωτα δεν αρμόζει η βεβαιότητα. Ο έρωτας συνδέεται πιο αρμονικά με το παιχνίδι, με την απορία, με εκείνη την τρυφερή αμφιβολία. Αυτός είναι ο τρόπος του να κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα, να λαχταρά, να χορεύει.

ωστόσο επιμένουμε για μια απάντηση, θα την βρούμε να τριγυρνά στην ευρύχωρη παλέτα των συναισθημάτων. Θα νιώσουμε πολλές στιγμές, πολλές ανάσες αυτής της απάντησης, όταν είμαστε μόνοι οι δυο μας. Μόνοι οι δυο μας. Όταν είμαστε ελεύθεροι να είμαστε ο εαυτός μας.

Όταν ο έρωτας έρχεται αργά στη ζωή μας, η χαρά του είναι βαθιά, πλατιά και απόλυτη. Αγγίζει τη θεμέλια χαρά της ύπαρξης. Εκεί όπου η ψυχή θυμάται ποια είναι. Σμίγει τότε με μια λύπη αργυροσέλινη. Η σοφία της λάμπει και φωτίζει. Αναγνωρίζει το δώρο, απολαμβάνει την ευγνωμοσύνη.

Ο νεανικός έρωτας όμως είναι πολύχρωμος. Είναι πολυτάραχος, γεμάτος ανατροπές, με όλη εκείνη τη γλύκα που έχει το πρωτοξάφνιασμα της καρδιάς. Και αυτό είναι φυσικό, διότι ο νεανικός έρωτας εκπληρώνει μια βαθιά επιθυμία να γνωρίσουμε τον πολυπίκυλτο συναισθηματικό μας κόσμο. Να δούμε πόσα χρώματα μπορεί να αποκαλύψει η ψυχή μας όταν ανοίγει τα φτερά της.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, είμαι η Έλλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Όσο μεγαλώνουμε, κατανοούμε κάτι βαθύ και απλό μαζί. Ο έρωτας είναι το πιο χιλιοτραγουδισμένο θέμα σε όλη τη γη, απ' άκρη σ' άκρη. Σε όλους τους λαούς, σε όλες τις παραδόσεις, μικροί και μεγάλοι, όπου κι αν βρεθούν, τραγουδούν για εκείνον που αγαπούν. Και ο κόσμος που είναι φτιαγμένος από έρωτα, τον έρωτα αενάως γεννά.

Ερωτεύονται οι άνθρωποι, ερωτεύονται οι τόποι, ερωτεύονται οι ουρανοί της πόλης που αγκαλιάζουν και οι δρόμοι, οι γέφυρες, οι ποταμοί ανασένουν τον έρωτα και παίρνουν ζωή. Διότι ο έρωτας με κάθε τραγούδι του ευανθεί και ευωδιάζει ο τόπος.

όταν ο μυστικός σου σπόρος του έρωτα έχει μέσα του μια τόσο βαθιά υπόσχεση, μπορεί να φωτίζει τη διαδρομή μιας ολόκληρης ζωής. Μπορεί να μεταμορφώνει κάθε λύπη σε μια φρέσκια χαρά, να κρατά τον παλμό ζωντανό ακόμη και όταν όλα γύρω δείχνουν μια διαφορετική πρόγνωση. Γιατί αυτός ο σπόρος είναι η μυστική δύναμη που κρατάει την καρδιά στο δρόμο της.

Φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Radio Bird, σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την απόψινή συνοδοιπορία. Ο χρόνος που κυλά σαν το νερό στο ριάκι θα μας αποκαλύψει αν δώσαμε τη σωστή υπόσχεση στον εαυτό μας. Εμείς εκείνο

Ο χρόνος κυλάει, ο τροχός γυρίζει, η ζωή αλλάζει. Εμείς ας μένουμε στη δική μας εύρωη διαδρομή, εκεί όπου η καρδιά γνωρίζει πότε να ανοίγει, πότε να περιμένει, πότε να φωτίζει τον δρόμο, ακόμη και όταν όλα γύρω μοιάζουν αβέβαια. Γιατί η καρδιά ξέρει τον ρυθμό της ζωής καλύτερα.

Φίλοι και φίλες, θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε, φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

rest. I dreamed a dream that made me sad concerning myself.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman.
3: Καλησπέρα φιλαράκια. Τετάρτη σήμερα, σιγά σιγά φεύγει και ο Μαΐς και είπα να κάνω την εκπομπή καλοκαιρινή. Γιατί κάποιοι και κάποιες το ζητήσατε. Γιατί πιάσαν οι ζέστες. Ήταν καιρός, θα έλεγα. Ίσως γιατί έρχεται ένα τρίμερο σε λιγάκι που πιθανόν κάποιοι ή κάποιες να ρίξουν τις πρώτες τους βουτιές ή να προσπαθήσουν τουλάχιστον. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί λοιπόν. Καλή ακρόαση.

Σήμερα λοιπόν έχω βάλει τα σος που λέγαμε και στο σχολείο. Ένα δεν έχω βάλει, τώρα το διαπίστωσα. Αλλά τα υπόλοιπα είναι μέσα. Ξεκινήσαμε με το Eden Summer Time του Mango Jerry στην εκδοχή του Σάγκη και εδώ έχουμε τους ABBA και Summer Night City. Μηνύματα, επικοινωνία, κουβεντούλα στο live chat, την ενεργό κάτω δεξιά σελίδα του σταθμού. Φανάς κρεμασμένος ζωντανά από το Βραχάτι.

Πάμε σε έναν ύμνο καλοκαιρινό, γραμμένο το 1983, παρόλο που η θεματολογία του δεν αφορά παραλίες, πάρτι και διάφορα άλλα στην εξοχή, αλλά μοναξιά στην πόλη, είναι από αυτό που λέμε καλοκαιρινό anthem, που λένε και στο χωριό μου. Τραγούδι που ακούστηκε και στο Karate Kid, την ταινία του 84, Cruel Summer, Banana.

σκοπός αυτής της εκπομπής μπορεί και να είναι να σας κάνει μετά το τέλος της να αναζητήσετε τα μαγιό, να τα τσεκάρετε αν μπαίνετε μέσα, γιατί το χειμώνα νομίζω περισσότεροι κάνουμε τις καταχρήσεις μας. Και αφού σας κάνει, να ετοιμαστείτε για την παραλία. Και αυτό είναι το Holiday Rap, DJ Sven και MC Michael G. Δύο τραγούδια σε ένα. Η βασική μελωδία του τραγούδι της Μαντόνα και το ρεφρέν από το κλασικό Summer Holiday του Cliff Richard.

Πάμε στα 1982, όταν οι Go-Go's βγάζουν το δεύτερο δίσκο τους και εκεί ξεχωρίζει ένα κομμάτι που λέγεται Vacation. Και εδώ είναι το ιδιαίτερο του πράγματος. Πολλές φορές στεκόμαστε στο ρυθμό και στη διάθεση που βγάζει ένα τραγούδι. Αν όμως κοιτάξουμε τους στίχους, καμιά φορά είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν η κοπέλα της ιστορίας φεύγει για διακοπές για να ξεχάσει αυτόν που αγαπούσε και με τον οποίο χώρισε πρόσφατα. Συμβαίνει καθημερινά τριγύρω μας.

αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα, το Summer of 69 του Bryan Adams. Τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 και εδώ θα σας πω ένα μυστικό. Δεν μιλάει για το καλοκαίρι του 1969, αλλά για την σεξουαλική απελευθέρωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε έτσι το 69 αποκτά ένα άλλο νόημα αυτομάτως.

Πάμε τώρα σε άλλο ένα εμβληματικό καλοκαιρινό τραγούδι, το Summer in the City, τον Lovin' Spoonful, που εδώ σήμερα θα το ακούσουμε στην εκδοχή του Joe Cocker.

Από τα τραγούδια που μιλάνε για την αντίθεση που έχει μια καλοκαιρινή μέρα στην πόλη, που κατά τη διάρκεια της μέρας είναι ανυπόφορη από τη ζέστη, τον υδρότα, την υγρασία, και το βράδυ αυτή η πόλη μαγικά γίνεται υπέροχη με τις μουσικές, με τις βόλτες, με τα ποτά, το καλοκαίρι πάντα. Το επόμενο δεν το λες κλασικό καλοκαιρινό, αλλά μιλάει για τις υπέροχες μέρες που όλοι προσδοκούμε να ζήσουμε, όχι μόνο το καλοκαίρι. Bill Withers.

Η πρώτη καλοκαιρινή εκπομπή λοιπόν σήμερα του Hagman, πριν καν μπούμε στον Ιούνιο, αλλά είπαμε κάτι ότι μας το ζήτησαν, κάτι ότι η διάθεση είναι καλή, αυτού να μην με ματιάξω, που ελπίζω να τη μεταδώσω και σε εσάς. Μέχρι τις 10, όπως έχω προαναγγείλει, τα τραγούδια θα έχουν αυτό το feeling good, τη διάθεση, την καλή δηλαδή, την καλοκαιρινή. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Put a Little Love in Your Heart. Είχε πρωτοβγεί το 69, το είχε πει Τζάκι Ντεσάνον και το είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία. Αργότερα, τη δεκαετία του 80, το ξαναείπαν οι Άννι Λένοξ με τον Αλ Γκριν και ακούστηκε στην ταινία Scrooged. Αυτή την εκτέλεση ακούμε σήμερα.

Σκηνή σαπούνι και καλοκαίρι. Το ξαναλέω. Σκηνή σαπούνι και καλοκαιρινά δισκάκια. Σήμερα τραγουδιά φωτεινά. Και έρχεται ένα από το musical Hair το 1967, που αν και βράδυ μας καλημερίζει. Good morning, star sign.

Αυτό κι αν είναι κλασικό. Καλοκαιρινό κρασί που μεθά, Νάνση Σινάτρα, Λι Χέζλγουντ, τραγούδι του 67, μια ιστορία όπου μια γυναίκα παρασύρει σε παγίδα έναν άνδρα με τη γοητεία της και με τη βοήθεια του κρασιού και στο τέλος καταφέρνει να υποκύψει αυτός στη γοητεία της.

Και αφού είμαστε σε αυτό το θετικό mood, να το πω έτσι, να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που όταν τα ακούς πάντα σου φτιάχνει τη διάθεση, ειδικά αν τα ακούσεις πρωί. Εμείς τα ακούμε βράδυ. Here comes the sun, Beatles.

Και αφού υμνήσαμε την έλευση της μέρας, να υμνήσουμε και την έλευση της νύχτας. Από τον Grease, τον Travolta και Olivia Newton-John, Summer Nights.

Τα 60's πάντα μας γοήτευαν και αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα από τα 1966 είναι σήμα κατά τεθέν για ένα ξένιαστο καλοκαίρι και για τους λάτρες της θάλασσας, όχι απαραίτητα του σερφ.

Καλό το σέρφινγκ και τα μπανάκια, αλλά όχι στο USA, παιδιά. Προτιμάμε Ελλάδα και νομίζω όχι μόνο εμείς. Ελληνικό το επόμενο τραγούδι, Θεοδοσία Τσάτσου, στη θάλασσα.

Γρήγορα περνάει η ώρα, έχω άλλο ένα ελληνικό κομμάτι που θα το ακούσουμε όμως στην ιταλική εκδοχή του. Το κρουαζιέρα θα σε πάω, στα ιταλικά, από την Ευσταθία.

Και θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή με Bob Marley και Sun is Shining. Έρχονται κι άλλες καλοκαιρινές εκπομπές όσο η διάθεση γίνεται καλύτερη και πιο φωτεινή. Κρατάμε την εσωστρέφεια για το χειμώνα. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συντροφιά γενικότερα. Τα λέμε αύριο στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα στα φιλαράκια. Είναι το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου. Στη σημερινή εκπομπή, Έλληνες καλλιτέχνες τραγουδούν ξένα τραγούδια με ελληνικό στίχο. Πολλές φορές γίνεται αυτό, εμείς δανείζουμε με μελωδίες και τραγούδια, παίρνουμε μελωδίες και τραγούδια και τα κάνουμε δικά μας με ένα ωραίο τρόπο, όχι πάντα, αλλά αρκετές φορές με ωραίο τρόπο. Εκεί θα ταξιδέψει σήμερα η εκπομπή. Το μουσικό θέμα που ξεκινάμε είναι το Allegro του René Aubry. Καλή ακρόαση.

0: το πείραγμα, ένα τραγούδι του Ανταμό, το οποίο το διασκεύασε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

τραγούδι του Ανταμό από τον Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, σε ένα δίσκο που διασκεύασε αρκετούς καλλιτέχνες. Για τη συνέχεια η Χαρούλα Αλεξίου από την Οδό Νεφέλης το 1995, για ένα τραγούδι της Πατρίτσια Κάς.

0: Η Οδός Νεφέλης το 1995 ήταν ένας δίσκος που η Χαρούλα μας συστήθηκε πια σαν τραγουδοποιός. Όλος ο δίσκος ήταν δικός της. Αυτός είναι ο πυγμάχος των Simon & Garfunkel.
1: Ψιθυρίσματα υποσχές
0: με τον Βασίλη Καζούλη.
1: Διάδειχος τέλος και τα χρώματα.
0: Του πάει πάρα πολύ αυτό.

Βασίλης Καζούλης, ένας ωραίος μπαλανταδόρος. Εδώ διασκεύασε το Big Macho, ένα τραγούδι από το 1965. Για τη συνέχεια, τα υπόγεια ρεύματα τραγουδάνε Pete Seeger, ένα τραγούδι των συνδικάτων, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας στην Αμερική.

Το αιώνιο δίλημα με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις σε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, σε ένα τραγούδι των συνδικάτων της δεκαετίας του 40. Για τη συνέχεια θα μείνουμε στο Αμερικά, ένα από τα λαϊκά τραγούδια της Αμερικής είναι και αυτό που έρχεται τώρα. Είναι ο Μάνος Ξηδούς με την μουσική κολεκτίβα

Παραμένουμε στην Αμερική. Η Γιωβάνα κάνει βουτιά στο χρόνο. Η Γιωβάνα τη δεκαετία του 60 τραγουδάει Bob Dylan, Blowing.

Παραμένουμε στη δεκαετία του 60, η Team Euro, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια της εποχής, τραγούδησε αυτό το τραγούδι στην ταινία Ιντερλούδιο. Εδώ η Θεοδοσία Τσάτσου μαζί με τους Pix Lux. Καλησπέρα στο Λονδίνο, καλησπέρα στη Φιλανδία. RadioBert.gr. Εκεί υπάρχει το chat. Μας κουνάτε το μαντελί και σας το κουνάμε κι εμείς.

0: Αυτή είναι η Ελένη Δήμου, η οποία τραγουδάει το τραγούδι των Μεκάνο.
1: Το φεγγάρι πέφτει.
0: Το Χίγιο Ντε Λα Λούνα.
1: Μέσα στον καθρέφτη. Κι όπως το κοιτάζω, πάνω το διαβάζω φοβερά μυστικά.

0: Και από την Ισπανία και τους Μεκάνο στην Ιταλία του Φαμπρίτσιο Ντεατρέ. Ο Χρήστος Τιβαίος πήραξε το τραγούδι και έδωσε τη δική του εκδοχή. Καλησπέρα στη Ρόδο και τη Λευκάδα.
1: Στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

φεύγει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής μπουργιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

παραμένουμε στην Ιταλία. Είναι ο Μάρκος και η Άννα του Λούτσιο Ντάλα, τον οποίο διασκεύασαν με έναν πολύ εξαιρετικό τρόπο ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας το 1989.

αγκαλιά και πλάι-πλάι, κάποιος τους είδε να γυρίζουν χέρι με χέρι. Αυτή είναι η λύση. Για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Ισμαήλ Λό. Όπως το είδε ο Φίλιππος Πιάτσικας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη.

0: Τέτοιεξε τέλεια στην ελληνική γλώσσα αυτή η μελωδία από το Νταζαμπόν του Ισμαλίλο. Και αυτό είναι ένα τραγούδι του Νικ Γκέιβ από το ξενοδοχείο του Διονύση Σαββόπουλου το 1997.
1: Δεν θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

6 λεπτά πριν τις 9, η βόλτα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος. Θα κλείσουμε με το Φίβο Δε Λιβωριά να τραγουδά Tom Waits. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας για μια ώρα. Μαζί θα τα πούμε ξανά την

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.

σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στο μαγαζί για πάρτι μας απόψε. Thank you. Θα συνεχίσουν τα άτομα τα ευρωπαϊκά απόψε, μετά από μένα. Από τον Ζορς Μπιλαλή και από τον φίλο μου, το λευτέ, τον τατού, το γάτο, με το μελαγχολικό αμάξι. Πού το, κρύφτηκε. Σας ευχόμαστε καλή σας νύχτα. Thank you very much.

0: κάτι πιο βαθύ που με λερώνει.
1: Αυτά σε παίρνει αριστερά, μη το ζορίζεις. Μα σου χωράνε σε μια κούφια να παλάμει. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σύνδης

παράλη φορέ τρελέ πολύ λησμάγια. Κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Ο Τότ του λείπει το ένα χέρι με ολογνέθη. Τούτο το απίθανο συνάφι να βρακώσει. Για βιβλική σκορπάς περνώντας μέθη.

τη φοράμε. Τη βροχή με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Ο πιο στερνός με έναν αυλό, με έναν ορίζει.

Οι μεγάλες αιώνιες αγάπες που γίνονται αγάλματα και βιβλία δεν μοιάζουν με τη δική μας ιστορία. Το πέρασμά της από τον κόσμο είναι ασήμαντο. Η ιστορία της γράφτηκε για μας τους δύο σε 6 ώρες. Κάθε αγάπη κρύβει το δικό της μυστικό που δεν μοιάζει με το μυστικό καμιάς άλλης αγάπης. Ας έβλεπε κάποιος. Αν με έβλεπε κάποιος, θα μας αναγνώριζε. Γιατί γελούσα, γιατί χαιρόμουν. Σκέψου, ούτε εσύ ούτε εγώ είπαμε ακόμα το όνομά μας. Είπες πως εμείς οι δυο αύριο δεν θα μπορούμε να διηγηθούμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε στον εαυτό μας, ούτε στους άλλους. Από αυτές τις 6 ώρες θα γεννηθεί ένα μυστικό που θα το φυλάξουμε. Ήταν πραγματικά μια ωραία μέρα. Και όταν σε ρώτησα που πάμε, είπες

0: ρώτησα που πάμε, είπες στην άκρη του κόσμου. Στην άκρη του κόσμου. Στην άκρη του κόσμου.
1: Το πιο σταθερό πράγμα της Δευτέρας είναι η κίνηση. Και εγώ στο λεωφορείο των 8 και 10 για τη δουλειά. Τα κείμενά μου τελευταία μοιάζουν πολύ με τσιτάτα αυτοβελτίωσης. Και εγώ είμαι ή πολύ κουρασμένη ή πολύ αδιάφορη για να κάνω κάτι γι' αυτό. Τα κοιτάω ξανά. Ψάχνω να βρω που διάολο με έκρυψα. Αυτές οι λέξεις δεν μοιάζουν καν δικές μου.
0: Ή μήπως είναι.
1: Να τώρα αν ήσουν εδώ.

Λέει, ναι. Πώς να τα αρχίσω δεν ξέρω, τι να πω και πώς να ξεκινήσω. Καταρχήν μοιάζει δύσκολη λένε, μα εδώ στο φινάλε παίζει να δακρύσω. Θα το χτίσω, θα μιλήσω, με ψυχές θα επικοινωνήσω. Γιατί εμείς δεν μιλάμε για νούμερα, πιάνω το beat πάνω του να ταυτίσω. Ξεκινάω λοιπόν το κομμάτι αυτό και επί τόπου το αφιερώνω. Στο κορίτσι που μου είπε μια μέρα χριστάρα, οι στίχοι σου γιάνουν τον πόνο. Στο γονιό που ήρθε σε συναυλία και μου είπε πως έγινα ο αγαπημένος του. Σε μια μάνα που κλαίγοντας το χέρι μου σφίξε και είπε σε ευχαριστώ γέ μου. Πλέον σκάνε στα live γονείς,

Μη σταματήσετε να μας χαρίζετε στίχους και νότες που καίνε. Είδα δάκρυα που βρέχαν τα χείλη τους, που τα πίναν μα δεν ξεδιψούσαν, γιατί είναι τριγύρω ο πόνος λεπίδημα. Ξέρω καλά τις καρδιές εκκινούσαν και μαζί τραγουδούσαν τα λόγια, και έτσι ο πόνος αποφορτιζόταν. Γι' αυτό το βάρος που νιώθαμε γύρω στο χώρο κάπως μοιραζόταν. Τώρα νιώθω σαφώς πιο χαρούμενος, που με ευθύνη τους κοιτάζω στα μάτια. Γιατί ποτέ στα παιδιά τους δεν είπα για κόκκες, για δίλια και γκάνια. Γιατί εγώ τους μιλάω για έρωτες, για νύχτες που ήταν αξιμέρωτες, για ιδέες, οράματα, όνειρα, μέσα και αλήθεια, έννοιες υπέρτατες. Μέσα και αλήθεια, έννοιες υπέρτατες. Τον άνεμο νιώσε τον πάσιμο, μπότε στα μπούρα και φλούζε 7 ψυχοδίχως παράσιμο.

πια. Είμαστε αδέρφια, όπως ο Vince με τον Jake στη Νέα Υόρκη. Κι αν καταφέραμε κάτι, μάλλον θα φταίνει η μεγάλη μας στόχη. Είναι κρυμμένο βαθιά, στα πιο μεγάλα μας όχι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει το άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Υπάρχουν απογεύματα ή νύχτες που δεν ζητούν φασαρία. Ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές. Για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση. Για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό κόσμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι οι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Είμαι Ανέστης Χατζιαντώνιο πίσω από το μικρόφωνο και ακούς την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Αποκλειστικά εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κεραϊδά σε όλο τον κόσμο. Τον ακούς κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό, γιατί οι καλύτερες ραδιοφωνικές διαδρομές είναι πάντα κοινές. Απόψε, λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Where the dreamers hide. Και ξεκινάμε κάτω από τα φώτα ενός παράξενου καμπαρέ, το 70's. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel είχαν πάντα κάτι θεατρικό, κάτι ανάμεσα σε glam rock και σκοτεινό performance. Το Ridge από το άλμπουμ τους Psycho Mode του 1974 μοιάζει σαν βόλτα σε παλιό ξενοδοχείο γεμάτο καθρέφτες, καπνό και χαμένες φιγούρες.

Και κάπως έτσι ανοίγει η αυλαία, με φώτα χαμηλά και πρόσωπα που μοιάζουν να κρύβουν ιστορίες. Αλλά κάθε θέατρο έχει και τις σκοτεινές του γωνιές. Το 1977 η Uriah Heep σε μια περίοδο πιο όρημη, πιο ατμοσφαιρική. Το Hacking Tree μέσα από το άλμπουμ Firefly έχει αυτή τη βαριά αίσθηση παλιού θρύλου, σαν προειδοποίηση που ταξιδεύει μέσα στο χρόνο.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που μοιάζουν με όνειρο και άλλα σαν ανάμνηση που δεν φεύγει ποτέ. Και ύστερα υπάρχει το γκάνταρο φωτό. Ο Phil Lynott είχε ένα μοναδικό τρόπο να κάνει το μελαγχολικό να ακούγεται όμορφο. Το Dancing in the Moonlight δεν είναι απλώς τραγούδι για τη νύχτα. Είναι τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ζωντανός μέσα στη νύχτα.

Κάποια απογεύματα ή και κάποιες νύχτες σ' αγκαλιάζουν και κάποιες σε δοκιμάζουν, γιατί μετά το φως έχετε πάντα η σύγκρουση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: '80. Η πρώτη εποχή με Ronnie James Dio στους Black Sabbath. Και το Heaven and Hell δεν είναι απλώς heavy metal. Είναι φιλοσοφία ντυμένη με riff. Το καλό και το κακό. Το φως και το σκοτάδι. Όλα μέσα μας. Heaven and Hell από τους Black Sabbath.

Τελικά, ίσως όλοι κουβαλάμε λίγο παράδεισο και λίγη κόλαση μαζί. Και κάπου ανάμεσα υπάρχει η απώλεια. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Εκεί που οι νυχτερινές σκέψεις γίνονται μουσική. Πριν ο Ντίο γίνει η θρύλος των Σάμπαθ και των Rainbow, υπήρχαν οι Elf. Το κομμάτι Nevermore από τα 1972 έχει εκείνη τη γυμνή συναισθηματική ένταση των πρώτων ημερών.

Κάθε Nevermore κρύβει κάτι που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Και μετά από αυτή την μελαγχολία έρχεται το groove του δρόμου. Η UFO. Η UFO πριν γίνουν Arena Legends είχαν ακόμη το blues rock χώμα στα παπούτσια τους. Το built-in comfort είναι βαρύ, χαλαρό και γεμάτο κομπασμό.

Μερικές φορές χρειάζεσαι απλώς έναν δυνατό ενισχυτή και έναν ανοιχτό δρόμο και κάποιες άλλες χρειάζεσαι ηρεμία μέσα στο χάος. Το ντεπούτο των Boston το 1976 άλλαξε τον ήχο του αμερικάνικου ροκ και το Peace of Mind μιλά για κάτι που όλοι ψάχνουν, την εσωτερική ησυχία μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς.

Υπάρχουν νύχτες που δεν ζητούν φασαρία, ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές, για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση, για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό δρόμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι οι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Γι' αυτό, η απόψε, το ένα φέρνει τ' άλλο, έφερε λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Γι' αυτό δόθηκε ο τίτλος Where the Dreamers Hide. Και ακολουθούν οι πρώιμοι Scorpions, πιο λυρικοί, πιο ψυχεδελικοί. Το Lies Like a River από το In Trans του 1975 έχει αυτή τη γλυκιά ευρωπαϊκή μελαγχολία των 70s.

και η ζωή συνεχίζει να κυλά, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι, σαν επεισόδιο από κάποιο παράξενο όνειρο. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο», για όλους εκείνους που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα τραγούδια. Οι Παύλους Ντοκ τώρα δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο. Η φωνή του David Sarkamp σχεδόν απόκοσμη και το episode μοιάζει σαν σκηνή από ταινία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Είναι κάποιες μουσικές που δεν εξηγούνται. Μόνο σε στοιχιώνουν, ρε γαμώτο. Και μετά ο ουρανός αρχίζει να καίγεται. Οι Bad Company στη σκοτεινή blues πλευρά τους. Το Burning Sky έχει εκείνη την αίσθηση τέλους διαδρομής. Σαν να κοιτάς έναν ορίζοντα που αλλάζει χρώμα.

Και μετά τους Bad Company έρχεται η νοσταλγία. Έρχεται ένα τραγούδι φόρο τιμής και ταυτόχρονα μια λεπτή ειρωνία προς τις συνεχείς συγκρίσεις με τους Monty Blues. Αλλά πέρα από αυτό είναι απλώς πανέμορφο. Τίτλος του κομματιού των Buckley James Harvest, Pure Man's Monty Blues από τα 1977.

Η ικανότητα να κάνουν τη μουσική να μοιάζει αιωρούμενη. Το Unborn από το Moon Madness του 1976 είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Σαν απομακρύνεσαι αργά από τη γη. Και ίσως εκεί να κρύβονται τελικά οι Dreamers. Camel και Airborne.

Και ήρθε στιγμή όπου οι σκιές χαμηλώνουν, τα φώτα μικραίνουν και η απόψινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ήταν το επεισόδιο Where the Dreamers Hide, όπου κρύβονται οι ονειροπόλοι. Εδώ στο «Το ένα φαίνει τ' άλλο», στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς που ταξιδέψατε μαζί μου σε αυτή τη μικρή νυχτερινή γωνιά του κόσμου. Μέχρι την επόμενη φορά, να προστατεύετε τα όνειρά σας, γιατί σε έναν κόσμο που κάνει θόρυβο, οι Dreamers είναι αυτοί που κρατούν ακόμα λίγο μαγεία ζωντανή. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του Radio Bird και όσο για εμάς, καλή συνέχεια. Και ως την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: καλοκαίρι σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
3: 7 με 8 το απόγευμα
4: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
5: Στο Radio Bell.

0: Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 ακούτε την 520η εκπομπή Brainers στο Radio Bird
1: με τον Τεσέα, τη Δανάη
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Bob Dylan και το Isis από τον πολύ πιθανά καλύτερο δίσκο του, το Desire του 1976, και πάμε στον Bert Zomer, έναν παραγνωρισμένο σπουδαίο τραγουδοποιό που είναι γνωστός για την εμφάνισή του στο Woodstock, για να ακούσουμε το Battle of New Orleans από τον δίσκο Bert Zomer του 1970.

Αυτή ήταν η Famous Jug Band με το A Leaf Must Fall από το Sunshine Possibilities του 1969 και πάμε στη Judy Seal για να ακούσουμε το Ridge Rider από τον δίσκο Judy Seal του 1971.

Αυτό ήταν ο Nick Drake με το Time of No Reply από το Clouds of Sand, μια συλλογή που βγήκε μετά θάνατον. Και πάμε στον πολύ καλό του φίλο τον John Martin για να ακούσουμε το Head and Heart από το Bless the Weather του 1971.

0: Αυτός ήταν ο Ντίνο Βαλέντε με το Now and Now Only από το 1968.
1: Και πάμε στους Danto Shaft για να ακούσουμε το Sometimes από το 1971.

Αυτός ήταν ο Ντελσάνων με το Gemini και πάμε στον Ρίγκο Στάρ για να ακούσουμε το Photograph, ένα τραγούδι του George Harrison. Μετά τη διάλυση των Beatles, οι McCartney, Lennon και Harrison άρχισαν να βγάζουν δίσκους. Ο Ρίγκο Στάρ, λιγότερο παραγωγικός ως τραγουδοποιός, ζήτησε τη βοήθειά τους και πραγματικά του έδωσαν πολύ όμορφα τραγούδια όλοι τους. Ο Lennon του έδωσε επίσης εξαιρετικά τραγούδια, ο McCartney. Όλοι τον βοήθησαν να έχει πολύ καλά τραγούδια και έκανε μερικούς πραγματικά πολύ όμορφους δίσκους από εκείνη την εποχή. Ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου είναι το Vienna.

Αυτός ήταν ο Al Cooper με το You Never Know Who Your Friends Are από τον ομότιτλο δίσκο του 1969 και πάμε στους Queen για να ακούσουμε το You're My Best Friend από το United The Opera του 1975.

0: Πάμε τώρα να σας διαβάσουμε το παραμυθάκι του Στεφάν Σενεγκά, ο ψαράς και ο κορμοράνος, σε μετάφραση του Αλέξανδρου Πανούση από τις εκδόσεις Διάπλαση.
1: Η μεγαλύτερη δόξα μας δεν είναι να μην πέφτουμε ποτέ, αλλά να σηκωνόμαστε ξανά μετά από κάθε πτώση. Κομφούκιος.
2: Μια φορά και έναν καιρό, στη θάλασσα της Κίνας, ένας κορμοράνος έψαχνε ένα μέρος για να μείνει, βλέποντας ένα σωρό γλάρους στα βράχια της ακτής. Σκέφτηκε πως επιτέλους βρήκε πού θα έφτιαχνε τη φωλιά του. Μα οι γλάροι δεν είχαν καμία όρεξη να το δεχτούν ανάμεσά τους. Έτσι ο κορμοράνος μας πήρε τον δρόμο λυπημένος. Άρχισε να ανεβαίνει τον ποταμό Λί. Από τροφή δεν είχε πρόβλημα. Βουτούσε απλά το κεφάλι του στο νερό και έπιανε ένα σωρό μικρά ψάρια.
1: Μια μέρα όμως έπιασε ένα πολύ μεγάλο ψάρι και γλου! Για καλή του τύχη τον είδε ένας ψαράς και έτρεξε να τον βοηθήσει. Έπειτα ο ψαράς ξανάπιασε το καλάμι του
2: και έδωσε μια βουτιά. Ξαναβγήκε αμέσως με ένα όμορφο ψάρι και το πρόσφερε στον ψαρά. Ύστερα άλλο ένα και άλλο ένα.
3: Πω, τι καταπληκτικός ψαράς είσαι!
2: Αναφώνησε ο γέροντας.
3: Δυστυχώς όμως...
2: Συνέχισε.
3: Κάθε φορά που πιάνεις ένα μεγάλο ψάρι, σου κάθεται στο λαιμό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημά σου.
2: Ο ψαράς σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε και στο τέλος τη βρήκε.
3: Τα μικρά ψάρια για σένα και τα μεγάλα για μένα. Τι λες γι' αυτό?
2: Και έτσι άρχισε μια καινούργια ζωή για τον ψαρά και τον κορμοράνο.
1: Περνούσαν μαζί μέρες και νύχτες. Αχώριστοι είχαν ανακαλύψει τη μεγαλύτερη ευτυχία που υπάρχει. Τη φιλία.
0: Τέλειωσε το βιβλιαράκι. Πώς σας φάνηκε?
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Και ωραίες ζωγραφιές ξεχωριστές.
1: Ναι. Με τον κορμοράνο και τον ψαρά.
0: Πραγματικά, ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, ο ψαράς και ο κορμοράνος του Στεφάν Σενεγκά από τις εκδόσεις Διάπλαση.

Ενώ όσο διαβάζαμε το σημερινό παραμυθάκι, ακούγαμε και τον Wim Mertens με το Four Mains και πάμε στο Rondò Veneziano για να ακούσουμε το Ακουάριο από το Ζωδίακο του 1998.

0: 2-3 εκπομπές πριν σας είχε πει η Δανάη τον πρώτο της γρίφο και είχαμε αφήσει μια ολόκληρη εβδομάδα για να απαντήσετε και όσοι απαντήσατε σωστά να κερδίσετε την συμμετοχή σας σε ένα τραγούδι ειδικά αφιερωμένο για σας. Σήμερα λοιπόν θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή Brainessence με αυτό το τραγούδι που το ονομάζουμε «Οι νικητές του πρώτου γρίφου της Δανάης». Φτιάξαμε ένα τραγουδάκι χρησιμοποιώντας Artificial Intelligence. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι.
1: Και θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια!

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
1: Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φορτοπόροι.
2: Δεν καταλαβαίνω.

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι το Μακαρόνο Τεράς και ναι, δεν είναι 9 η ώρα, μην κοιτάρε το ρολόι σας. Είναι 8. Σήμερα μπήκαμε λίγο νωρίτερα, πάνω πολύ νωρίτερα, μας έδωσε ο Νίκος την εκπομπή του, γιατί η playlist τη σημερινή μου βγήκε κομματάκι μεγαλύτερη. Πώς πας, ξέρεις, για τα τυριάκια σου, λέει, μου βγήκε άλλο τόσο μεγαλύτερο. Κάπως έτσι, μας βγήκε 2 ώρες η εκπομπή, οπότε θα παίξουμε από την ώρα του Νίκου στο ίδιο στυλάκι. Αλλά πάμε να ακούσουμε το σήμα της εκπομπής ολόκληρο και τα ξαναλέμε εμείς.

Το The In Crowd που ακούμε τώρα εδώ πέρα από τους Ramsey Lewis Trio, okay, το έχω πρωτακούσει σε αυτή την εκτέλεση τη ζωντανή, αλλά κανονικά λέει είναι τραγούδι. Κάποια άλλη φορά θα το ακούσουμε και σε τραγουδιστική version, αλλά νομίζω αυτή η ζωντανή είναι το κάτι άλλο. Ας είναι και instrumental.

Αυτό είναι το Pass the Hatchet. Δώσε μου το τσεκούρι. Πάσαρε μου το αλάτι που λέμε. Πάσαρε μου το τσεκούρι. Εδώ είναι η αυθεντική εκτέλεση, νομίζω, από τους Roger and the Gypsies. Το είχα ανακαλύψει σε μια ταινία του Ταραντίνο. Τώρα το From the Dusk Till Dawn ήταν το Desperado. Θα σας γελάσω, γιατί και στα δύο παίζανε μουσική η Tito and the Tarantula, που θα ακούσουμε και στην άλλη ώρα της εκπομπής. Ακόμα ένα κομμάτι που το θα έπρεπε να το ξέρω, αλλά το ανακάλυψα από μια άλλη ταινία. Το οι λευκοί άντρες δεν μπορέψει να καρφώσουν, ναι. White men can't jump. Με τον William Harleston και τον Wesley Snipes, νομίζω, να παίζουν μπάσκετ. Και τον Willie Harleston να μην μπορεί να καρφώσει με τίποτα.

Χρειαζόμασταν και μια μικρή έτσι παύση από τα ρυθμικά και τα instrumental κομμάτια, να ακούσουμε και λίγο ανθρώπινη φωνή και να ηρεμήσει λίγο το αυτί μας. Αυτή είναι η The Ink Spots με την Ella Fitzgerald. Into each life, some rain must fall.

Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή τα κομμάτια είναι πολλά, δεν έχει χρόνο να έχω πάψει ανάμεσα σε αυτά. Επιστροφή στα ρυθμικά. Grooving for Mr. G. Και η θερμοκρασία έχει αρχίσει να δροσίζει λίγο εκεί έξω.

down. Rigging up big rocks on a chain gang. Αυτό το κομμάτι αφιερωμένο σε όσους έχουν δουλειά αύριο και η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Αλλά μέχρι τότε είμαστε εδώ στο Radio Bird. Είμαι το Μακάρονον Τέρας και παίζω δροσερά κομμάτια για να μας πάει καλά αυτή η Κυριακή βράδυ.

Once you go black, you never go back. Παρατέταρτο, καλά, πότε πέρασε η ώρα. Καλά, εννοείται ότι μετά την προηγούμενη εκπομπή, την μητέρα όλων των εκπομπών που κράτησε 3,5 ώρες με τον Νίκο, τον Γιάννη, την Όλγα, τον Άρη και εμένα, όλα τα άλλα

0: on about a man like that.
1: Τι έλεγε ο Γονοκονά, like a man, then like that. Οκ, το είπα. Πάμε να ρίξουμε λίγο τις στροφές, γιατί πρέπει να περάσω στην επόμενη playlist που ακολουθεί. Τα καλύτερα τα κράτησα για την επόμενη ώρα. Αυτή την ώρα έπαιζα τα αγαπημένα μου.

Ένα θέμα που παρατήρησα πάρα πολύ στα 60's κομμάτια, να αυτό που ακούμε τώρα είναι του 1969, είναι ότι είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος, όπως πίστευε η ανθρωπότητα τότε. Φτάσαμε μέχρι το φεγγάρι, λένε. Όχι, εντάξει, φτάσαμε, πήγαμε. Και από τότε το παλεύουμε να ξαναπάμε. Λεγόταν αυτό Footprints on the Moon, από τον Τζόνι Χάρις.

Αυτή ήταν η Billie Holiday με το Crazy He Calls Me. Και από εδώ είχα, από εκεί τα είχα. Μας πήρε μια ολόκληρη ώρα και δεν προλάβα να παίξω όλα τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ήμουν το Μακαρονοτέρας αυτή την ώρα, την πρώτη, την προθέρμανσης, και θα είμαι το Μακαρονοτέρας για την επόμενη ώρα εδώ πέρα στο Radio Bird. Και βλέπω ότι σε 3, 2, 1 ξεκινάει η κανονική εκπομπή. Πάμε το σηματάκι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Δεδικάτε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη ευλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβεις.

Αυτό το φοβερό που ακούσαμε μόλις τώρα είναι από μια σειρά που δεν προβλήθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Είναι μια σειρά σαν ντοκιμαντέρ, ας το πούμε, με πολλά κωμικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι Πένεν και οι Τέλερ. Είναι δύο τύποι που ένα ντουό που είναι magician, ταχυδακτυλουργή, και πιάνουν από ένα θέμα και παρουσιάζουν ομοιοπαθητική, θεωρίες

συνωμοσίας ή το διάφορες άλλες έτσι, βλακίες που πιστεύει ο κόσμος, και το αποδομούσαν σε κάθε επεισόδιο και ήταν πολύ ωραίο. Λεγόταν bullshit. Πάμε για συνέχεια. 1966, είπαμε, θα είμαστε πολύ 60's σήμερα. The Main Chance.

0: Πάμε να το απογειώσουμε κι άλλο.
1: 5, 4, 3, 2, 1. It's showtime.

η έκδοση που ακούμε εδώ πέρα φυσικά δεν είναι η αυθεντική, αλλά ο Quincy Jones είναι δικό του το κομμάτι και πήρε μια νέα ζωή, μια νέα πνοή με τις σειρές κωμωδιών Austin Powers. Νομίζω ότι τη δεκαετία του 90 είχαν παίξει αυτές.

ξέρετε, θέμα 1960 δεκαετία, 70, κατάσκοποι, διάστημα και τα λοιπά. Αμερική, Ρωσία, ο κακός και τα λοιπά. Ο δαιμόνιος. Γενικά θα παίξουμε πολλά θέματα από ταινίες της εποχής.

Είπαμε τα πιο δυνατά και τα πιο επιλεγμένα, τα πιο σως, τα είχαμε κρατήσει για αυτή την ώρα. Και μια που ξεκινήσαμε με τον Barry Gray, λίγο ακούσαμε από Thunderbirds. Ναι, αυτός είχε γράψει το θέμα για εκείνα τα κουκλάκια που βλέπαμε στη δεκαετία του 70. Κάποια τα έχουμε δει, ναι. Στο YouTube, εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Τέλος πάντων, μια ακόμη σειρά από το 1970 που έχει γράψει η μουσική ο Barry Gray είναι το Space 1999. Και ήταν η υπόθεση ότι μια βάση που είχαμε κάνει και καλά στη Σελήνη, τότε στο 1999 υποτίθεται, δεν πήγε καλά και έφυγε η Σελήνη και ταξιδεύουν αυτοί στο διάστημα. Πάμε να τα ακούσουμε.

στο ίδιο ύφος θα συνεχίσουμε για ακόμα ένα κομμάτι, ένα από τα σος, θα ήταν το Mission Impossible. Τελικά βγήκε το τελευταίο αυτό με τον Tom Cruise, το νούμερο 2. Δεν το πέτυχα πουθενά. Όχι πως τρελαίνομαι, είμαι φαν των παραδοσιακών, των αυθεντικών. Εξού και η εκτέλεση που ακολουθεί.

Είστε στο Radio Bird και είμαι το Μακαρονοτέρας. Ακούτε 60s, 70s θέματα επιλεγμένα με πολύ μεράκι. Και όπως καταλάβατε μπήκαμε στο αισθησιακό κομμάτι. Θα επιστρέψουμε στα δυναμικά, αλλά θέλει και λίγο αυτή να ηρεμήσει από τόσο πολύ μπράς και ρυθμούς.

Κυριακή βράδυ εδώ στο Radio Bird και εσύ ως μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής που θα ακολουθήσει ο Αδόκιμος Γραφέας με μια εκπομπή για τον Alan Turing, τον άνθρωπο που είχε φτιάξει πρώτος υπολογιστή νομίζω και είχε σπάσει τον κωδικό ένιγμα των Γερμανών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θα κλείσουμε αυτό το μισάωρο και αυτό το κομμάτι με την αισθησιακή μουσική με ένα κομμάτι, το Monty Pythons, που είναι τόσο αισθησιακό που ντρέπομαι να πω τον τίτλο του. Ακούστε τον ή διαβάστε τον στον player του σταθμού.

Και εντελώς τυχαία το κομμάτι λέγεται που ακολουθεί και ακούμε τώρα Aphrodisiac, Charles Kynard, και το ανακάλυψα από τις εκπομπές του Βασιλείου Οικονόμου τα πρωινά που μας παίζει στο Radio Bird, Δευτέρα με Τετάρτη 11 με 1.

Έπεσε στο Facebook, όπως πήγα να ανεβάσω αφισάκι, έπεσε στα μάτια μου ένα άλλο χιουμοριστικό. Μάλλον δεν ήταν χιουμοριστικό. Το post ήταν χιουμοριστικό, η αφίσα ήταν μάλλον πραγματική. Και ήταν μια που αφορούσε το Gay Pride και καλούσαν η Ένωση, λέει, χριστιανικών ή τέλος πάντων οικογενειών, καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα, διάφορες ενώσεις, καλούσαν σε μια συγκέντρωση χριστιανικών οικογενειών και καλά όλα αυτά, να πούν τις αντιδράσεις τους οι άνθρωποι. Αλλά ρε παιδί μου, επέλεξαν να βάλουν σαν αφίσα φωτογραφία τον Μεγαλέξανδρο, δηλαδή κάπου ρε παιδιά, κάπου... Ξέρεις, δεν ταιριάζει να βάλεις ένα μεγάλο εξωτερικό. Βάλε κάτι, ένα κολοκοτρόνι, βάλε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αν μπορεί να παντρεμένος ο άνθρωπος κιόλας. Λέμε τώρα. Αυτό. Άσχετο. Δεκατρείς του μηνός νομίζω θα είναι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Οκ.

Και μια που αυτό το κομμάτι είχε πολύ όργανο μέσα, πάμε να ακούσουμε και τον ύμνο των οργάνων. Πράσινα κρεμμύδια, Green Onions, Booker T and the MGs.

Αυτό το κομμάτι έπαιζε και στους Blues Brothers σε διασκευή. Αλλά τα επόμενα θα ακούσουμε τις αυθεντικές εκτελέσεις και είναι θέματα από σειρές και ταινίες. Το θέμα από το Who Done It, Vincent.

καμία σχέση το κομμάτι με καράτε, αν και το εξώφυλλο του Τζόνι Χάρις που το παίζει εδώ πέρα δεν είναι αυθεντική εκτέλεση. Έχει καράτε Μπρους Λί απ' έξω. Πάρω στο αυθεντικό κομμάτι, είναι του 1966.

Είπαμε σήμερα αυτή την ώρα θα παίξουμε τα Σος και δεν γίνεται να μην παίξουμε Τζον Μπάρι και το θέμα του James Bond, και με την ευκαιρία να το αφιερώσω στο Μανώλη που έχει λιώσει το νέο παιχνίδι με τον James Bond, μάλλον το παιχνίδι με τον James Bond. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που βγάλαμε παιχνίδι χωρίς να αναφέρεται σε ταινία, αλλά και από ό,τι μου λέει το παιχνίδι είναι μια ταινία από μόνο του.

Αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα, το Music to Words, Space Girls By, ή αλλιώς Girls By όπως είναι το αυθεντικό, ο μόνος λόγος που μπήκε, πέρα από το ότι ταιριάζει στο ύφος, είναι ότι το ερμηνεύει, το τέλος πάντων παίζει μουσική εδώ πέρα, ο Leonard Nimoy, που δεν μας λέει τίποτα το όνομα, αλλά είναι ο Mr. Spock από το αυθεντικό, ξέρετε, τη σειρά, τη διαστημική. Ο οποίος ήταν και μουσικός, και τι να κάνει κοημένος, όταν έβγαλε το δίσκο αναγκάζεται να κρατάει και το Enterprise στα χέρια του διαστημόπλιο, γράφει και Mr. Spock σε πάνω, Music from Outer Space, για να ακουστεί λίγο η μουσική του.

Αχ, είχα και πόσα άλλα ακόμα σε πιο αργούς ρυθμούς και αισθησιακούς να παίξω, αλλά μας παρέσυρε ο ρυθμός. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που στην εποχή του δεν είχε κάνει επιτυχία. Είναι τη Σίρμα Τόμας. Anyone knows what love is, αλλά το ανακάλυψα από τη σειρά Black Mirror, που έχει γίνει το de facto θέμα της σειράς. Ακούγεται σε διάφορα επεισόδια.

Αναγκαστικά θα αποφωνήσω πάνω στο κομμάτι, γιατί θέλω να παίξω το επόμενο πριν κλείσει η εκπομπή. Και ακολουθεί μετά από μένα ο δόκιμος γραφέας με το World Tapes και τον Alan Turing. Είμαι περίεργος να δω πώς θα το έχει επενδύσει μουσικά, πέρα από τα ενδιαφέροντα που θα μας πει αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Άνθρωπο και επιστήμονα, αλλά και η ιστορία του ως ανθρώπους, η προσωπική του ζωή. Όσοι έχουν δει την ταινία ή ξέρουν την ιστορία του, θα καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι.

Καλησπέρα. Είμαι ο αδόκιμος γραφέας με την εκπομπή World Tapes και πρέπει να σας πω ότι ανέκαθεν μου άρεσαν οι ταινίες που είχαν ένα πραγματικό θέμα. Δηλαδή καλή η φαντασία, εντάξει, αλλά όταν υπάρχει και ένα υπόβαθρο που αποσκοπεί στην πραγματικότητα, που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γίνεται λίγο πιο ελκυστικό. Πριν αρκετό καιρό είχα δει έτσι μια ταινία για τη ζωή του Άλαν Τούρινγκ. Ήταν το παιχνίδι της μίμησης, το Imitation Game, όπως ήταν ο πρωτοτυπός τίτλος, εκεί γύρω στο 2014-2015 με τον μοναδικό Benedict Cumberbatch. Ψάχνοντας λοιπόν πληροφορίες για τη ζωή του ανθρώπου αυτού, βρήκα ότι είναι μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές μορφές του 20ου αιώνα. Το έργο του επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της πληροφορικής, της κρυπτογράφησης αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, πότε, τότε, έτσι θα τα πούμε μετά από πότε, κάτι που βιώνουμε σήμερα αυτές τις μέρες, μιλώ για την τεχνητή νοημοσύνη. Έφυγε πολύ μικρός, έζησε μόλις 41 χρόνια. Η συμβολή του όμως ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους πατέρες της σύγχρονης επιστήμης των υπολογιστών. Οι θεωρίες του εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση πολλών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε για τη ζωή και το έργο του Άλαν Τούρινγκ, του ανθρώπου που άλλαξε πραγματικά τον κόσμο της πληροφορικής.

Ο Alan Madison Turing, λοιπόν, όπως είναι το όνομά του, γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου του 1912 στο Λονδίνο. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Οι δασκαλοί του συχνά εντυπωσιάζονταν από την ικανότητά του να λύνει σύνθετα προβλήματα χωρίς βοήθεια άλλων. Ωστόσο, το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής δεν εκτιμούσε πάντα αυτές τις ξεχωριστές του ικανότητες, καθώς έδινε μεγαλύτερη έμφαση στις κλασικές σπουδές παρά στις επιστήμες. Κατά τη φοίτησή του στο σχολείο ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για τη χημεία, τη φυσική και τα μαθηματικά. Παράλληλα, ξεχώριζε για την ανεξάρτητη σκέψη του και την επιμονή του στην αναζήτηση απαντήσεων σε δύσκολα ερωτήματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα τον συνόδευαν σε όλη τη μετέπειτα επιστημονική του πορεία. Το 1931 εισήχθη στο University of Cambridge, όπου σπούδασε μαθηματικά. Εκεί ήρθε σε επαφή με τα σημαντικότερα επιστημονικά προβλήματα της εποχής, ιδιαίτερα με ζητήματα μαθηματικής λογικής και θεωρίας του υπολογισμού. Η ακαδημαϊκή του πορεία ήταν εντυπωσιακή. Οι καθηγητές του αναγνώρισαν γρήγορα το εξαιρετικό του ταλέντο και τον ενθάρρυναν να συνεχίσει την έρευνα. Μετά την αποφοίτησή του συνέχισε τις σπουδές του στο Princeton University στις Ηνωμένες Πολιτείες πια. Εκεί ολοκλήρωσε το διδακτορικό του και εμβάθυνε σε θέματα λογικής, κρυπτογραφίας αλλά και θεωρητικών υπολογισμών.

Σήμερα μιλάμε για τον Alan Turing και την ταινία που μας επηρέασε όλους εκεί το 2014-2015 που κυκλοφόρησε, το παιχνίδι της μίμησης. Βλέπουμε συνοπτικά την ιστορία και το έργο αυτού του μεγάλου μαθηματικού. Συνεχίζοντας λοιπόν, το 1936 ο Τούρινγκ δημοσίευσε μια εργασία που έμελε να αλλάξει την ιστορία της επιστήμης. Σε αυτήν παρουσίασε τη λεγόμενη μηχανή Τούρινγκ, ένα θεωρητικό μοντέλο που μπορούσε να εκτελεί οποιαδήποτε υπολογιστική διαδικασία ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες. Υπενθυμίζω, το 1936 αυτά. Η μηχανή Τούρινγκ δεν ήταν πραγματικός υπολογιστής, αλλά μία μαθηματική έννοια που περιέγραφε πώς μια μηχανή θα μπορούσε να επεξεργάζεται πληροφορίες βήμα προς βήμα. Μέσα από αυτή τη θεωρία, ο Τούρινγκ απέδειξε ότι πολλά προβλήματα μπορούν να λυθούν μηχανικά μέσω αλγορίθμων. Σας θυμίζει κάτι αυτό έτσι σήμερα? Η ιδέα αυτή λοιπόν αποτελεί σήμερα τελικά το θεμέλιο της επιστήμης των υπολογιστών και επηρεάζει τον σχεδιασμό όλων των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

Με την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Άλαν Τούρινγκ στρατολογήθηκε για να εργαστεί στο άκρος απόρριτο κέντρο αποκρυπτογράφησης Bletchley Park. Η αποστολή του ήταν να βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των στρατιωτικών μηνυμάτων της ναζιστικής τότε Γερμανίας. Οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν μια πολύπλοκη κρυπτογραφική συσκευή που ονομαζόταν Enigma. Τα μηνύματα που παρήγαγε θεωρούταν πρακτικά αδύνατο να αποκρυπτογραφηθούν χωρίς το κατάλληλο κλειδί. Ο Άλαν Τούρινγκ εργάστηκε ακούραστα νύχτα και μέρα μαζί με μια ομάδα επιστημόνων, μαθηματικών αλλά και μηχανικών για να βρουν τρόπους αποκωδικοποίησης των γερμανικών επικοινωνιών. Το έργο τους δε παρέμεινε μυστικό για πολλά χρόνια ακόμα και μετά το τέλος του πολέμου.

Έχουμε αφήσει λοιπόν τον Alan Turing να εργάζεται στο Bletchley Park, το κέντρο αποκρυπτογράφησης. Η μεγαλύτερη επιτυχία λοιπόν σε αυτό το κέντρο ήταν η ανάπτυξη της ηλεκτρομηχανικής συσκευής BOMB. Τι έκανε αυτή η μηχανή? Μπορούσε να δοκιμάζει χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς κωδικών σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, επιτρέποντας την αποκρυπτογράφηση μεγάλου όγκου γερμανικών μηνυμάτων. Οι πληροφορίες που αποκτούσαν οι σύμμαχοι μέσω αυτής της διαδικασίας αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη. Βοήθησαν στον εντοπισμό γερμανικών υποβρυχίων, στην προστασία εμπορικών πλοίων, αλλά και στο σχεδιασμό σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πολλοί ιστορικοί μετέπειτα πιστεύουν ότι η συμβολή του Alan Turing συνέβαλε στη συντόμευση του πολέμου κατά 2 έως 4 χρόνια και έσωσε βέβαια με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια ζωές στον πλανήτη.

Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Άλαν Τούρινγκ αφιερώθηκε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό πρωτοποριακών υπολογιστικών συστημάτων όπως το Automatic Computing Engine, το οποίο θεωρείται ένα από τα πρώτα σχέδια σύγχρονου προγραμματιζόμενου υπολογιστή. Όλο αυτό πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι δεν έγινε έτσι εύκολα. Περάσανε χρόνια από τα πρώτα του σχέδια, τα οποία κατατέθηκαν το 1945. Γραφειοκρατία, το τέλος του πολέμου, τον εμπόδισαν να αναπτύξει αυτό το σχέδιο, το οποίο πήρε μια δοκιμαστική μορφή το 1950. Ουσιαστικά το πλήρες πακέτο και ολοκληρωμένη έκδοση κατασκευάστηκε το 1958 με 7.000 λιχνίες τότε. Τι κατάφερε? Κοινή μνήμη προγραμμάτων και δεδομένων, χρήση ακουστικών γραμμών, καθυστέρηση υδραργύρου, βελτιστοποιημένο προγραμματισμό για μέγιστη ταχύτητα. Βεβαίως η αρχιτεκτονική του τότε γέννησε τον εμπορικό υπολογιστή Deus και επηρέασε τον Bendix G15, το πρώτο προσωπικό υπολογιστή που κυκλοφόρησε. Πολλά χαρακτηριστικά από τα προγράμματά του τότε σήμερα θεωρούνται αυτονόητα στους υπολογιστές. Βασίζονται όμως στις θεωρητικές αρχές που ο ίδιος ο Άλαν Τούρινγκ έδωσε στη δημοσιότητα το 1940.

Το 1950 λοιπόν ο Άλαν Τούρινγκ δημοσίευσε τότε ένα πρωτοποριακό άρθρο. Το Computer Machinery and Intelligence, έτσι λέγονταν το άρθρο, έθεσε ένα ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί έως και σήμερα επιστήμονες και φιλοσόφους. Δηλαδή ποιο μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν. Για να διερευνήσει το ζήτημα πρότεινε το περίφημο Test Turing, δηλαδή το Imitation Game που είδαμε όλοι και στην ταινία. Τι έκανε λοιπόν εδώ? Αντί να προσπαθήσει να ορίσει τις συναισθηματικά φορτισμένες και ασαφείς λέξεις μηχανή και σκέψη, ο Turing πρότεινε την αντικατάσταση του ερωτήματος «Μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν» με μια πρακτική δοκιμασία. Η διαδικασία ήταν πια. Υπήρχε ένας άνθρωπος εξεταστής που επικοινωνεί μέσω γραπτών μηνυμάτων κειμένου με δύο κρυμμένους συνομιλητές. Ποιοι είναι τώρα οι συνομιλητές? Ο ένας είναι άνθρωπος και ο άλλος είναι ψηφιακός υπολογιστής. Τι στόχο είχε όλη αυτή η διαδικασία? Ο υπολογιστής προσπαθεί να ξεγελάσει τον εξεταστή ώστε να νομίζει ότι είναι άνθρωπος, το παιχνίδι της μίμησης δηλαδή, ενώ ο άνθρωπος προσπαθεί να βοηθήσει τον εξεταστή να κάνει τη σωστή ταυτοποίηση. Το κριτήριο, αν ο εξεταστής δεν μπορεί να ξεχωρίσει με ασφάλεια τον άνθρωπο από τη μηχανή, τότε η μηχανή, το μηχάνημα, το κομπιούτερ, πείτε το όπως θέλετε, επιδεικνύει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η δοκιμασία έμεινε στην ιστορία ως Turing Test, το τεστ του Turing. Η ιδέα λοιπόν αυτή που τότε έγινε πριν τόσα χρόνια θεωρείται θεμελιώδης για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλο που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά από τότε, το τεστ αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στις συζητήσεις γύρω από τις δυνατότητες πλέον των υπολογιστών.

Παρά τη σπουδαία συμβολή του στην επιστήμη, η ζωή του Άλαν Τούρινγκ σημαδεύτηκε από σοβαρές κοινωνικές διακρίσεις. Τη δεκαετία του 1950 η ομοφιλοφιλία θεωρούταν ποινικό αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 1952 ο Τούρινγκ διώχθηκε ποινικά λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας. Αντί να καταδικαστεί σε φυλάκιση, υποχρεώθηκε να υποβληθεί σε ορμονική θεραπεία γνωστή ως χημικός ευνοχισμός, η οποία βέβαια είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική του υγεία. Η περίπτωση του Τούρινγκ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικές προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη ζωή ενός ατόμου, ανεξάρτητα από την προσφορά και τις ικανότητές του. Οι θεσμικές διακρίσεις που αντιμετώπισε οδήγησαν στον επαγγελματικό του αποκλεισμό, καθώς έχασε την πρόσβαση σε σημαντικά κρατικά προγράμματα και περιορίστηκε η δυνατότητά του να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο. Από κοινωνική και επιστημονική σκοπιά, η μεταχείρισή του θεωρείται σήμερα βαθιά άδικη και αντίθετη στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ιστορία του αναδεικνύει τη σημασία του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ίσης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η κληρονομιά του παραμένει ανεκτίμητη, καθώς οι ιδέες και οι ανακαλύψεις του επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας και της επιστήμης των υπολογιστών.

λόγος που επιλέχθηκε σήμερα αυτή η εκπομπή και το θέμα της έχουν να κάνουν με το ότι συμπίπτει, δηλαδή 7 Ιουνίου, με τον θάνατο του Άλαν Τούρινγκ. Πράγματι, έφυγε το 1954 σε ηλικία μόλις 41 ετών. Ο πρόωρος θάνατός του στέρισε από την επιστήμη έναν από τους λαμπρότερους ερευνητές της εποχής του. Ωστόσο, οι ιδέες του συνέχισαν να επηρεάζουν γενιές επιστημόνων. Τις επόμενες δεκαετίες το έργο του αναγνωρίστηκε διεθνώς. Το 2009 η Βρετανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τη μεταχείρισή του, ενώ το 2013 το απονεμήθηκε βασιλική χάρη μετά θάνατον. Σήμερα πια το όνομά του συνδέεται με σημαντικά βραβεία, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά προγράμματα. Μάλιστα, το κορυφαίο βραβείο της επιστήμης των υπολογιστών, το Turing Award, φέρει το όνομά του και συχνά αποκαλείται το Νόμπελ της πληροφορικής. Ο Άλαν Τιούρινγκ δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος μαθηματικός. Ήταν ένας οραματιστής που αντιλήφθηκε τις δυνατότητες των υπολογιστικών μηχανών πολύ πριν αυτές γίνουν πραγματικότητα. Οι ιδέες του διαμόρφωσαν τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα και συνεχίζουν να εμπνέουν όσους ασχολούνται με την επιστήμη, την τεχνολογία αλλά και την καινοτομία. Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα επιστημονικής αριστείας, δημιουργικότητας και αφοσίωσης στη γνώση, ενώ η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή σε κάθε υπολογιστή, πρόγραμμα και εφαρμογή που χρησιμοποιούμε όλοι εμείς καθημερινά.

Κάπου εδώ τελειώνει και σήμερα ακόμη μία εκπομπή. Μία εκπομπή στο Radio Bird, ένα ραδιόφωνο που έχει πολλές πτυχές. Από συνεργατικές εκπομπές μέχρι προσωπικές εκπομπές, από αφιερώματα λόγου και μουσικής έως και εικόνας, όσο αυτή μπορεί να μεταφερθεί από τα έμπειρα χείλη των παραγωγών σε εσάς. Είναι μια παρέα αυτό το ραδιόφωνο, μια παρέα που πειραματίζεται, που προσπαθεί να σας μεταφέρει λίγη από την ψυχή της, λίγη από την χαρά που κάνει όλους εμάς πίσω από τα μικρόφωνα, σαν μια παρέα πολλές φορές να μεταδώσουμε σε εσάς αυτά που θέλουμε. Από τον Αδόκιμο Γραφέα και την εκπομπή World Tapes, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι πολύ καλά.